0: Să si teme ta vovo acosumento ag evangelio.
1: Κύριε φλόγωσον εκ του κάτω Ιωάννην Αγίου Ευαγγέλιο ασμά.
2: Σωσί Κύριε.
3: Κύφου μπηχαύφιν εμέμ Αλλά ονσετού λισεμά λιγγίλ المقدس φάσλο μην πισάρετ λιγγίλ λιμουαλίμνε μέρ Ιωάννα λιγγίλ البشير.